δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα. Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα. Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα. Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα. Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα.